0: συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Air Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Zeppelin 106,7. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

ας πούμε, πολιτικές ανακατατάξεις με ένα ιδιαίτερο, ας πούμε, ειδικό βάρος, όπως και να το κάνουμε. Είχαμε, για παράδειγμα, χτες μία ακόμη αποχώρηση από τους δημοκράτες του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Αποχώρησε και η κυρία Γιώτα Πούλου, η βουλευτής. Τώρα, κάτι κακεντρεχεί στο διαδίκτυο, τους οποίους εγώ πραγματικά ντρέπομαι που τους διαβάζω, γράφανε ότι η είδηση δεν ήταν πως αποχώρησε η κυρία Γιώτα Πούλου από τους δημοκράτες. Η είδηση ήταν ότι ήταν ακόμα εκεί. Αλλά είπαμε, αυτή είναι κακεντρεχής και δεν πρέπει να δίνει κανείς σημασία. Εν τω μεταξύ μου στέλνει και μήνυμα ο Μπακάκος. Άντε βρε να ξεκουράσεις. Ο Μπακάκος είναι που σας λέει ο Νίκος κάθε βράδυ τα δελτία ειδήσεων εδώ στο Ernest Radio. Και μου εξηγεί τι είναι το μαντί. Είναι, λέει, τσιπιτά ζυμαρικά, γεμιστά με κιμά και σως γιαουρτιού. Τουρκικό παραδοσιακό. Εσύ που το ξέρεις αυτό? Όχι, αν μου πεις που το ξέρεις. Αυτή είναι η είδηση. Σε ευχαριστώ, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Έλεγα λοιπόν για την κυρία Γιώτα Πούλου που αποχώρησε από τους δημοκράτες προοδευτικό κέντρο και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται αταλάντευτα για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στην νεοφιλελεύθερη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Στους δημοκράτες έχει απομείνει μόνο η κυρία Ραλία Χριστίδου. Παρακαλώ προς τιμήν της να βρούμε ένα από τα κομμάτια της κυρίας Ραλίας και να ακούσουμε. Η κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία δίνει και τις κοινοβουλευτικές της μάχες. Η κυρία Ραλία Χριστίδου ήταν ένα πρόσωπο έτσι με ατόφια αριστερή συνείδηση, όπως είχαμε εμπεδώσει στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω αν συμμερίζετε την άποψη του κυρίου Κασελάκη για στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο. Πάντως προς το παρόν παραμένει. Δηλαδή, στα στοιχήματα που έπεφταν ποιος ήταν ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα, κάποιοι λέγανε Τζάκρι, αν δεν, έμεινε η Ραλία. Άρα εδώ, κι αν κάποιοι μείνανε στον κουβά επειδή λέγαμε για μπετατζίδες και προγνώσεις και στοιχήματα. Ναι, εν τω μεταξύ, ο κ. Κασελάκης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρότι δημοσκοπικά αχνοφαίνεται εκεί κάπου ανάμεσα στο 1, στο 1,5 και στο 2%, δημιουργεί θεματάκια. Ιδιαίτερα όταν πηγαίνει για τένις, ας πούμε, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί μέσα σ' όλα είχαμε και μία ενόχληση και μία γκρινίτσα, να το πω έτσι, τριβούλα, δεν ξέρω, στην κυβέρνηση και στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, να το πω, κοντρίτσα ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος φαίνεται ότι ενοχλήθηκε σφόδρα από το γεγονός. Ναι, βάλε τη Ραλία, ρε Νικόλα, με κοιτάς, βάλε, ναι, βέβαια. Λοιπόν, ενοχλήθηκε σφόδρα από το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε ανθρώπινο επίπεδο μια άλλη σχέση. Να, η Ραλία. Φωνάρα, έτσι, το συζητάμε. Σε βλέπω να φεύγεις, να κλείνεις την πόρτα, να βγαίνεις στο δρόμο. Αυτό δεν ξέρω αν το απευθύνει προς την κυρία Γιώτα Πούλου, που έφυγε από τους δημοκράτες. Παντού στολισμένα ο κόσμος γιορτάζει. Δεν ξέρω, Ήρα εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική και το τραγούδι? Όχι. Ούτε, ας πούμε, κατά περίσταση, όπως λέμε, ας πούμε, εντάξει, δηλαδή να κάνω μια guest εμφάνιση, ρε παιδί μου. Ούτε δισκογραφικά, όχι. Έχει. Ασχολείται μόνο με την πολιτική. Κοίταξε, αντικειμενικά δεν ξέρω αν έχει κερδίσει η πολιτική. Σίγουρα το τραγούδι έχει χάσει. Εντάξει, αντικειμενικά να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, επανέρχομαι στον κύριο Κασελάκη. Μια γκρινίτσα υπάρχει. Προκάλεσε το αγώνα τένις που έπαιξε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι ο κύριος Μαρκόπουλος φαίνεται ότι εκνευρίστηκε. Και τον έβλεπα να λέει στον φίλο μου τον Ιορδάνη το Χασαπόπουλο στο Μέγκα ότι ο Άδωνης καλό θα είναι να μην τα κάνει αυτά, και ιδιαίτερα με ανθρώπους που έχουν συμπεριφερθεί έτσι απέναντι στην παράταξη, αλλά και στον ίδιο έχουν και κάτι δικαστικές εκκρεμότητες, πρέπει να πούμε, ο κύριος Κασελάκης με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και αναρωτήθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος πώς θα του φαινότανε του Άδωνη Γεωργιάδη αν ο ίδιος πήγαινε και έπινε τσίπουρα, δεν είναι τσίπουρα, Ιρακές με τον Μπολάκι. Κοίταξε, μπορείς να πεις ότι έχει και πλάκα όλη αυτή η ιστορία κάπου.
Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν γίνεται. Η βαριά πολιτική βλάπτει σοβαρά τη διάθεση, έτσι. Είναι σίγουρο αυτό. Στο μεταξύ, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να κάνει εγκαίνια σε κτίρια του ΕΣΥ, σε μονάδες του ΕΣΥ. Χθες και πάει στην Κόρινθο, στην τελετή ονοματοδοσίας του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου των Αγίων Θεοδώρων, όπου είπε μεταξύ άλλων ότι το ΕΣΥ δεν είναι κτίρια και μηχανήματα, είναι πρωτίστως οι άνθρωποι, ναι, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να είναι και αμοιβόμενοι με τα δίκαια, προκειμένου εμπράκτως η πολιτεία να αναγνωρίζει το έργο και το λειτουργήμά τους, έτσι. Παρεπιπτόντως τα αναφέρω αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Και μια που πιάσαμε τα, ας πούμε, παραπολιτικά, πώς να το πω, να σας πω ότι χθες είχαμε και μια ανάρτηση από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την, από την ανάληψη της θέσης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπου μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η συγκεκριμένη θέση αποτελεί για τον ίδιο μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Υπογράμμισε την πολύ μεγάλη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών, τις δύσκολες στιγμές, τις εξωτερικές κρίσεις, τοξικότητα και τα fake news που χαρακτήρισαν ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής και των δυσκολιών που αντιμετώπισε σε αυτά τα 3 χρόνια της θητείας του. Παράλληλα όμως είπε ότι ήταν μια περίοδος η οποία ουσιαστικά ψήλωσε την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ανεξαρτήτως των όποιων πολιτικών απόψεων ή κομματικών προτιμήσεων έχει οποιοδήποτε, και βεβαίως ανεξαρτήτως, θα το ξαναπώ, εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, δύσκολα μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ο κύριος Μαρινάκης υπήρξε ένας επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι απαντούσε και σε πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις, δεν έλειψαν οι κακοτοπιές, δεν θα μπορούσαν να λείψουν κιόλας. Δεν υπάρχει ο αλάνθαστος ούτε ο τέλειος σε αυτή τη γη. Όμως σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ήταν μια επιλογή που βγήκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επικοινωνιακά φαίνεται ότι σε μια πτυχή της κυβερνητικής δράσης δεν έχουν τα προβλήματα, ας πούμε, που ενδεχομένως να αντιμετώπιζαν μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων και τον κικαιώνα των γεγονότων, που πολλές φορές νομίζω δεν μπερδεύουν μόνο τους πολίτες, αλλά μπερδεύουν και τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Και αξίζει τον κόπο να πούμε ότι και η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι, είναι μια πολύ άχαρη θέση. Ένας πολύ άχαρος ρόλος, δεδομένου ότι ο άνθρωπος ο οποίος την υπηρετεί σε κάθε κυβέρνηση είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τις απόψεις, μάλλον να μεταφέρει απόψεις που δεν είναι κατά ανάγκη και δικές του απόψεις. Αντιθέτως, όλα αυτά τα χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ζήσαμε περιπτώσεις όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, έβγαινε να μεταφέρει τις κυβερνητικές θέσεις που δεν ήταν δικές του, που δεν απηχούσαν δικές του αντιλήψεις. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο, νομίζω, αλλά όποιος μπλέκεται με την πολιτική, τα έχει αυτά. Δεν θέλω να πω δάση να αγχωρηθούμε, θα σκάσουμε κιόλας με τους πολιτικούς. Οκτώ και 46 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Παιδιά, λέει, λύσαμε τα τροχονομικά, ε. Ναι, ναι, τα λύσαμε τα τροχονομικά. Εφ' εξής δεν θα μας κόβουνε. Λέει, πάνε, είναι παρελθόν αυτές οι ροζ κλίσεις. Θυμάσαι, οι ροζ κλίσεις είναι συνυφασμένες με τις νεανικές μας μνήμες. Νομίζω όταν τρώγαμε τις κλίσεις, τότε που σκαρφαλώναμε στα μηχανάκια χωρίς κράνη, παιδιά, άμυαλα, και το εννοώ αυτό. Ή ας πούμε δεν φορούσαμε ζώνες ασφαλείας, στην καλύτερη περίπτωση, τώρα εγώ λέω τα πιο ανώδυνα. Έρε πόσες ροζ κλίσεις έχουμε κληθεί να πληρώσουμε κατά καιρούς. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ότι σε μία περίοδο που τα πάντα ψηφιοποιούνται και εξυγχρονίζονται, οι ροζ κλίσεις είχαν μείνει ως ένα μελαγχολικό απολίθωμα μιας εποχής που πέρασαν επιστρεπτοί, αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι με έναν τρόπο να συμβιώνουμε μαζί της, σε επίπεδο αρχείου τουλάχιστον. Και για να γίνω σαφής, να σας πω ότι πολλές από αυτές τις ροζ κλίσεις ήμασταν υποχρεωμένοι να τις πληρώνουμε με παράβολο. Και αυτή η πληρωμή δεν απεικονιζόταν στην εφορία. Το έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές. Με αποτέλεσμα να έπρεπε να τρέχει σαν τρελός στην τροχεία, έχοντας κρατήσει το ροζ απόκομα και το παράβολο, προκειμένου να σου κάνουν, ας πούμε, μία αποχρέωση, πώς το λένε, ναι, και να μην σου έρχονται τα πρόστιμα, γιατί εξακολουθούσαν να έρχονται σε χιλιάδες ανθρώπους πρόστιμα για κλίσεις που, είχαν πληρώσει. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν φαντάζομαι θυμάστε οι περισσότερες και οι περισσότεροι ότι επειδή είχαν ένα καρμπόν αυτές οι κλίσεις, το καρμπόν, το καρμπόν, τι σου λέω τώρα, πότε καταργήθηκε το καρμπόν, ρε παιδιά. Να το ρωτήσουμε, για τσέκαρε, Αρφάνη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, το καρμπόν και μου τζουρώνονταν το χαρτί και έπεφτει μαυρίλα πάνω στο πρόστιμο. Και άντε να βγάλεις άκρη, πήγαινε στον τροχονόμο, ας πούμε, στην τροχέα. Εγώ πήγαινα στην Αγία Παρασκευή, για έβλεπα και κόσμο πολύ. Ας πούμε, και λέει, τι είναι αυτό, τι μου φέρνεις. Τώρα θα έχουν tablets και smartphones. Πόσο έρχονται, ας πούμε, και για το παραμικρό, όταν χρειάζεται να πληρώσεις, ας πούμε, έχει το ηλεκτρονικό μηχάνημα και αυτό το πράγμα θα γίνεται με tablets και smartphones. Δεν θα υπάρχουν ούτε μπλοκάκια ούτε τίποτα, κινητές συσκευές, όλα ψηφιοποιημένα και απευθείας στη θηρίδα. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προσέλιδα, γιατί μας περιμένει καλεσμένος. Πολύ ενδιαφέρον καλεσμένος. Η Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση Αθήνα». Γράφει η Καθημερινή: «Παράθυρο για την πόλη στον F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων. Ο Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον Ερντογάν και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι πιο πιστοί από άλλες χώρες». Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζω επίσης: «Τελωνία έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους». Αυτό το τέλος των 3 ευρώ, Είναι εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας, λέει, περισσότερα από 150.000 δέματα, κυρίως από την Κίνα. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελονισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Θέμα το οποίο κοιτάζουν εδώ οι παραγωγοί της εκπομπής. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είναι στο περίμενε. Πώς λέμε στο διαβάσει, και εδώ είναι στο περίμενε με τα θεματάκια τους. Διαβάζω επίσης την Καθημερινή: «Με τάμπλετ θα κόβει κλίση η τροχιά». Αυτό που σας λέγαμε, θα την καταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Και λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη, τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Στα άλλα πρωτοσέλιδα, τα νέα έχουν κύριο τίτλο «Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια». Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Διαβάζω επίσης τα νέα: «Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ». Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο? Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Διαβάζω επίσης: «Υποκλοπές, παρουσίες και απουσίες με πολύ παρασκήνιο». Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γράφουν τα νέα, ψάχνουν αφορμή για να λείψουν από την αρμόδια επιτροπή. ενώ για την Μαρίν Λεπέν τα νέα σημειώνουν μέσα εισαγωγικά «Είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια», η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο. Για να είναι υποψήφια με βραχιολάκι, θα το δούμε και αυτό. Έρχομαι εγώ στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο «Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο». Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Φωτογραφίες από συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ, Ταγί Περντογάν, αλλά και από την, πώς το πούμε, φωτογραφία, την έτσι, την παραδοσιακή, το στιγμιότυπο του ελληνικού πρωθυπουργικού ζεύγους, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα, με τον Ταγί Περντογάν και την Εμινέ. Διαβάζουμε επίσης πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις αγωγής στα ΕΗ ανεπιστημονικό πεδίο, ηλεκτρικά πατίνια, stop στη κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα. Και 2 δισεκατομμύρια στερλίνες για το νέο παλάτι της Manchester United. Ωραίο θέμα ενδιαφέρον. Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Σουλτανάτο». Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Θα σας πούμε για το θέμα αυτό συνέχεια. Έχουμε και εμείς ενδιαφέρον ρεπορτάζ μετά τις 9.30. Και σε ό,τι αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Τραμπ, Ερντογάν, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Και ένα ακόμη θέμα με ιδιαίτερο ειδικό βάρος και ενδιαφέρον: οριστική παραχώρηση δημοσίων αγροτετεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης κυκλοφορεί με τίτλο «Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη». Μέτρα τώρα για την επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Και ακόμη, Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επικίνδυνους δρόμους παρέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων, ανοίγει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 29. Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος, στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη», έτσι λέει η Δημοκρατία. Ο Ερντογάν λέει εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω και της ανυπαρξίας της κυβέρνησης. Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το ιταλογαλλικό αντιεροπορικό σύστημα ΣΑΜΠ, που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία των Ραφάλ. Η Κόντρα Νιούς γράφει στο κυριοθέμα της «Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο». Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 ο Ντόναλντ Τραμπ», ενώ τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Αρχισκευωρός της Νοβάρτης, καταπέλτσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι για μια ακόμη φορά τον ακούσαμε να χρησιμοποιεί οξύτα τους χαρακτηρισμούς εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή ακούσαμε, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, μέχρι και τη λέξη βρωμιάρης. Ναι, φαντάσου τι έχει να γίνει όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα και σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και αν χρειαστεί θα συνεχιστεί και μετά τις 9. Και ο Γιώργος Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΙΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, για να μας μιλήσει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ και για το αν τελικά το συμπέρασμα το οποίο αποτυπώνεται σε ορισμένες εφημερίδες, ότι τα πήρε όλα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Κύριε Τζογόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο ρητορικής είδαμε μία, πώς να το πούμε τώρα, επίδειξη πολιτικού έρωτος από τον Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Αλλά η ουσία δεν κρύβεται πάντα στις διατυπώσεις, αλλά στις πράξεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άρα επ' αυτού τι συμπεράσματα βγάζετε εσείς?
1: Πολύ σωστά το περιγράφετε. Νομίζω σε επίπεδο πολιτικής στήριξης ήταν σαφής η διάθεση και η αποφασιστικότητα του Αμερικανού Προέδρου. Από εκεί και πέρα όμως το πλέγμα των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας είναι βαθύ και υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή οι χώρες σε άλλους τομείς συνεργάζονται, σε άλλους τομείς διαφωνούν. Αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ως μοτίβο για τις διμερείς σχέσεις και δεν έχει αλλάξει. Εγώ αυτό βλέπω περισσότερο και νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο Λευκό Οίκο. Η Ελλάδα έχει τη δική της εξωτερική πολιτική, έχει τα τελευταία χρόνια μια αποφασιστικότητα να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της για προφανείς λόγους, και από εκεί και πέρα βέβαια παρακολουθούμε τις εξελίξεις χωρίς όμως να επηρεαζόμαστε άμεσα ή να πρέπει να επηρεαζόμαστε άμεσα από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
0: Γενικά πώς βλέπετε να εξελίσσεται τώρα αυτή η σύνοδος, η οποία έχει τη σημασία της ως προς την περίοδο που πραγματοποιείται, έτσι, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Βλέπουμε ότι η ανάφλεξη στο Ιράν κάθε άλλο παρά είναι ένα ζήτημα που έχει κλείσει. Είχαμε χθες νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. Έχουμε πάντα τα ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ένα Ισραήλ να γκρινιάζει μόνιμα πια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για την φιλοταρκική στάση του Προέδρου Τραμπ. Πώς βλέπετε εσείς να εξελίσσεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση?
1: Πρώτα να ξεκινήσω με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτό το οποίο επιδιώκει να πετύχει η Τουρκία είναι να ενισχύσει τους αμυντικούς δεσμούς της με άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επαύριο του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό είναι που θέλει να πετύχει, και γι' αυτό και ο πρόεδρος Ερντογάν βλέπει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ως μια ευκαιρία. Το τι θα γίνει, θα το δούμε. Φαίνεται ότι η Τουρκία είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχει λήξει ακόμα το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εδώ είναι μεγάλο θέμα. Τεράστιο.
1: Υπάρχει ακριβώς η Γαλλία, η οποία έχει κάποιες επιφυλάξεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Γερμανία, που είναι περισσότερο ανοιχτές σε συνεργασία με την Τουρκία. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τη συμμαχία αυτή καθεαυτή, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, διότι εκτός από το Ουκρανικό, πλέον έχουμε και το ζήτημα του Ιράν. Πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως ότι βρισκόμαστε σε μια φάση νέας ανάφλεξης, όπως φαίνεται. Η πολιτική του Αμερικανού Προέδρου δεν έχει αποφέρει τα προσδοκόμενα για τον ίδιο αποτελέσματα, και ταυτόχρονα να σωστά βάζετε στην ατζέντα και το ζήτημα του Ισραήλ σε ό,τι αφορά και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και την σχέση μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ερντογάν. Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι το Ισραήλ είναι μία από τις χώρες που δεν θέλει να αλλάξει στρατηγική και στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή με μία πιο στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Νομίζω ότι έχει σημασία να δούμε τι λέει όχι μόνο ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, αλλά γενικότερα το Ισραήλ ως χώρα που έχει μία βαρύτητα ιδιαίτερη για τις ΗΠΑ. Πολιτείες, ανεξάρτητα από τον πόλεμο στη Γάζα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε Τζογόπουλε, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Το άφησα για το τέλος, γιατί εντάξει είναι και το πιο ιντριγκαδόρικο, αλλά ούτως ή άλλως είναι και ρεαλιστικό. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Γίνονται και business στη Σύνοδο, έτσι. Γερές business. Κάποιοι μιλάνε business που φτάνουν μέχρι και τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται εκεί από εκπροσώπους γαλλικών εξοπλιστικών κολοσσών, ότι και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κάνει παιχνίδι προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο τώρα για πολιτική, μιλάμε και για δουλειές.
1: Σωστά το λέτε, και με βάση το ρεαλισμό, κατά ψέματα η οικονομική διπλωματία επισκηνεί την εξωτερική πολιτική τη σημερινή εποχή. Νομίζω ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική υπό την έννοια ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενδιαφέρονται για την δημοκρατική οπισθοδρόμηση της Τουρκίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, όμως, με βάση το ρεαλισμό, είναι λογικό για τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να θέλουν να βλέπουν την τουρκική αγορά ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η οποία υπάρχει. Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε η οικονομική πολιτική και με μια ξεκάθαρη πολιτική στο επίπεδο της ασφάλειας που δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και ο ρόλος της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την κατεύθυνση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί το πρόβλημα εμείς το έχουμε. Δεν το έχει ούτε το Λουξεμβούργο, ούτε το Βέλγιο, ούτε η Ισπανία που βρίσκονται μακριά.
0: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας
0: καλή σας μέρα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Μιράδα Σκαμπαρδόνη είναι ήδη στο στούντιο για να μας πει όλα τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα σημαντικότερα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Όλα δεν προλαβαίνουμε και να θέλουμε. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ πολιτιών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλ Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και οι νέες ισορροπίες στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά όρινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, λίγο μετά τις 9 και είμαστε εδώ, στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης, για να σας κρατήσουμε στην τροφιά από τώρα μέχρι και τις 10, στα πλαίσια της εκπομπής Ανοιχτή Γραμμή. Είναι η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τους 101,5 στα FM και τους 91,2. Επίσης μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤ News Radio, αλλά και από το ertnews.gr στη σελίδα με τους περιφερειακούς σταθμούς. Έχετε αρκετούς τρόπους να μας βρείτε, αρκεί να γίνετε μέλος της παρέας μας και να συμπορευτούμε για αυτή τη μία ώρα με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, με τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και είναι αρκετές οι εξελίξεις τόσο στα διεθνή όσο και στην εσωτερική, αλλά και στην περιφερειακή επικαιρότητα. Να σας πω ότι στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Μαριόλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2710-22-48-57, 2710-22-25-36, να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ertripolis@papakier.gr. Εμείς θα είμαστε εδώ για να ακούσουμε τη δική σας καλημέρα, για να σας ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και για να συνομιλήσουμε με ανθρώπους για πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, συνηθίζουμε να λέμε στην έναρξη της κάθε εκπομπής τον καιρό για την κάθε μέρα, αλλά όπως έχουμε γίνει με τα μοντέλα των καιρικών φαινομένων ή αν θέλετε των προγνώσεων γενικότερα, μας έχουν λίγο μπερδέψει, αφού υπάρχει μια σημαντική απόκληση μεταξύ δύο μοντέλων για το τρίτο κυρίως δεκαήμερο του Ιουλίου, που δημιουργεί και μια αβεβαιότητα για ένα ακριβές θερμικό σενάριο. Μια πρόγνωση η οποία θα ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 3 με 4-24 ώρα. Σίγουρα η θερμοκρασία αυξάνεται από τις επόμενες μέρες, αφού περάσουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό, το χαρακτηρίζουν οι μετεωρολόγοι, το επόμενο 48 ώρο. Αμέσως μετά φαίνεται ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά και αλλάζει το καιρικό σκηνικό προς το χειρότερο, αφού μιλάμε πλέον ακόμα και για ακραίο καύσωνα. Είμαστε βέβαια στην καρδιά του καλοκαιριού και όπως καταλαβαίνετε τα δύο κορυφαία παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα καιρού, το αμερικανικό αλλά και το ευρωπαϊκό, κυριολεκτικά διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το τι θα γίνει το δεκαήμερο, το τρίτο του Ιουλίου. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, όπως και για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και για την αντιπυρική περίοδο, αφού ήδη μετράμε αρκετές φωτιές, αρκετές πυρκαγιές. Κάποιες από αυτές ήταν σε μικρότερο βαθμό, με την έννοια ότι αντιμετωπίστηκαν αμέσως και δεν επεκτάθηκαν με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και κάποιες άλλες οι οποίες προκάλεσαν έτσι εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή μας, και μιλάμε πάντα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μουσικά με την πρώτη καλημέρα του Γιώργου του Γαλανού και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ για να ξεφυλίσουμε την εφημερίδα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω μας με μια πρώτη ματιά, αφού σας πούμε ότι φαίνεται να αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ώρες, ηλιοφάνεια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τις βραδινές ώρες αναμένεται επιδείνωση πρόσκαιρη πάντα στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ αύριο Πέμπτη η αστάθεια θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας. Πάντως, η θερμοκρασία σήμερα, ο υδράργυρος, θα φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου στα επιρωτικά, που όπως και να το κάνουμε έχουμε μπει ήδη σε μια περίοδο με αύξηση της θερμοκρασίας. Όπως και αύριο Πέμπτη αναμένεται να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες μεν, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην περιοχή μας, στη Δυτική Στερεά, στην Ήπειρο και την Κρήτη αναμένεται να αναπτυχθούν εφώσεις και να σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Τώρα μέσα σε όλα αυτά, σε όλο αυτό το σκηνικό του καιρού που όπως λέγαμε και νωρίτερα έχουμε και διαξηφισμούς για το τι μελιγενέστε τα επόμενα 24 ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και ποιο θα είναι τελικά το μοντέλο, το ευρωπαϊκό ή το αμερικανικό από αυτά που θα επικρατήσουν. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Και ξεκινάμε από τα θέματα που έχουν να κάνουν με γενικότερα έτσι, που απασχολούν πάρα πολλούς και ειδικότερα με αυτά που απασχολούν λιγότερους. Και μιλάμε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου γίνεται με το ενδιαφέρον να είναι να προσελκύεται εκεί με το τι θα ακουστεί, τι θα υποθεί και εν τέλει πού θα καταλήξουν οι αρχηγοί των κρατών. Είναι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Είναι στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι ηγέτες των κρατών μελών καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας. Μάλιστα, στις εργασίες της Συνόδου θα έχετε ήδη ακούσει από τα εκτεταμένα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις από το Earth News, από τη συνεχή ενημέρωση, ότι συμμετέχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ουσιαστικά θα αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Μάλιστα, σήμερα είναι η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Επισημαίνει ότι η χώρα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Αυτό λένε τα κυβερνητικά στελέχη, ότι η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Την ίδια ώρα τονίζεται ότι η Αθήνα, ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί πάνω στην κεντρική δέσμευση που είχε αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας που είχε γίνει στη Χάγη. Να θυμίσουμε ότι μια δέσμευση που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 2035. Η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή για ισχυρότερα αμυντικά στην Ευρώπη, για ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη, και μάλιστα είναι και κάτι που είπε και πρόσφατα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη μας πριν από ένα 48ωρο. Λοιπόν, τώρα από τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, τη γενικότερη επικαιρότητα, πέρα από τη Σύνοδο Κορυφής, το τι θα ακουστεί, αλλά και το πώς θα εκτιμηθούν όλα αυτά και θα αναλυθούν στη συνέχεια. Έχουμε νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Επίσης, πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές και αναστολή του φόρου υπεραξίας, χτίζεται η νέα στεγαστική πολιτική με αυτά. Και βέβαια αρκετά θέματα που έρχονται από την περιφέρεια, από την επικαιρότητα της περιφέρειας, και μιλάμε για την Κρήτη όπου είχαμε 2 σεισμούς, 3,7 και 3 ρίχτερ τα ξημερώματα στο Λασίθι, στα Χανιά έρευνες για γουρούμενο ψαρά στο Φραγκοκάστελο. Επίσης στη Ροδόπη είχαμε 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές τις πρώτες 68 μέρες της αντιπυρικής περίοδου. Στη Θεσπρωτεία είχαμε δυστυχώς έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρεματιά κοντά στο Γαρδίκι Σουλίου, 53 ετών. Στην Κεφαλονιά την προφυλάκηση προπονητή που κατηγορείται για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Στη Λέσβο είχαμε χθες το βράδυ μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη σκάλα Ερεσού. Και βεβαίως σχετικά με τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων παραγωγών στον Εύρο την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία των εκαθαρίσεων. Τέμπη το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την αναβάθμιση των κατηγοριών, απέρριψε το αίτημα για περαιτέρω ανάκριση. Και βέβαια πάρα πολλές ειδήσεις,
που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα αλλά και με τον πολιτισμό γενικότερα, αλλά και με τις δραστηριότητες και τις δράσεις που γίνονται από όλη την Ελλάδα μέσα από το κλικάρισμα στους περιφερειακούς σταθμούς. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι γίνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εγώ θα αναφέρω απλώς ότι έχουμε σήμερα πορτοκαλί συναγερμό σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία για αντιμετώπιση πυρκαγιάς λόγω υψηλού κινδύνου. Είπαμε ότι είναι το πορτοκαλί σήμερα στην, το 4 δηλαδή σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος, ειδικότερα Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Ενώ σε αρκετές περιφερειακές ενότητες έχουμε και κατηγορία 3, που είναι βέβαια και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάντως, σε περίπτωση που αντιληφθούν οι πολίτες πυρκαγιά, θα πρέπει, όπως μας λέει και η πυροσβεστική υπηρεσία, να ειδοποιήσουν αμέσως τον αριθμό κλήσης 199. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό, στο θέμα της, το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την εποχή και πώς πρέπει να προφυλαχθούμε. Γιατί κάνουν βέβαια οι Δήμοι, πέρα από το ότι είναι σε ετοιμότητα πολιτική προστασία, τι κάνουν και οι Δήμοι για το κομμάτι το αστικό κυρίως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

0: παράδειγμα, ποικιακά, σάμελ, παστέλι, τσίπς εκτελούνται και μεταφορέ. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για το θέμα των πυρκαγιών. Είναι αρκετές οι πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε από το earthnews.gr αλλά και από το site. Να σας πω ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 8 Ιουλίου, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα και Μεσσηνία. Είναι ο υψηλός κίνδυνος 3, που συνηθίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, γιατί υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια της μέρας, και βεβαίως πάντα σε άμεση έτσι ενημέρωση αλλά και σε τηλεφωνική επικοινωνία με το 199. Λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο όμως είδαμε να προκύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, και με αφορμή βέβαια και την μεγάλη φωτιά που είχαμε στο Ρεόκαστρο αλλά και άλλες περιπτώσεις, είναι το ζήτημα των αστικών πυρκαγιών. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, από τη στιγμή που είναι κατοικημένες περιοχές, που είναι κόσμος, που είναι σπίτια κοντά. Συνήθως όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, αυτό που ρωτάμε, αυτό που λέμε, είναι αν υπάρχει κοντά κατοικημένη περιοχή. Τι γίνεται λοιπόν σχετικά με το ζήτημα της, το αν υπάρχουν σπίτια και αν είναι γενικότερα μια φωτιά σε μια αστική περιοχή. Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, και επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε φροντίσει, να έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, όπως επίσης και το τι γίνεται δίπλα μας, να έχουμε το νου μας, έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάθε τι. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης, γιατί ένα θέμα το οποίο άνοιξε και πολύ συζητήθηκε ήταν με το καθαρισμό των οικοπαίδων. Μάλιστα, συστήθηκε και μια επιτροπή από τον Δήμο της Τρίπολης που θα έχει την ευθύνη, τουλάχιστον την επιμέλεια ή τη φροντίδα όλων αυτών. Πάμε να μας πει λοιπόν ο Αντιδήμαρχος της Τρίπολης τι ακριβώς γίνεται και αν έχουμε έτσι κάποια ζητήματα γύρω από αυτό. Κύριε Οικονομόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Προύσαντη.
0: Καλημέρα.
1: Βρισκόμαστε εν μέσω της αντισπυρικής περίοδου.

0: η βλάση ήταν τόσο έντονη, το οποίο δόθηκε η παράταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν δυνατό να καθαρίζονται συνέχεια αυτά τα οικόπεδα. Τώρα βέβαια αυτό έχει δείξει, όλοι έχουμε υποχρέωση, υπόχρεη δηλαδή να καθαρίσουμε τα δικαιούχη ιδιοκτήτες, δικαστές, νομής, οικοπαίδων, να έχουμε καθαρά τα οικόπεδά μας από εδώ και πέρα ως τις 31 Οκτωβρίου, οπότε και λίγη αντιπυρική περίοδος. Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε, όπως είπατε και στην αρχή, έχουμε συγκροτήσει μια επιτροπή η οποία θα επιβλέπει τους καθαρισμούς, θα επιβλέπει αν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Βέβαια, πέρα από αυτή την επιτροπή υπάρχουν και κάποιες άλλες έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από το Δήμο. Δειγματοληπτικά στο 5% των δηλωμένων οικοπαίδων πηγαίνουμε και βλέπουμε να δούμε αν οι υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες είχαν μπει στην εφαρμογή και είχαν δηλώσει υπόχρεη, αν έχουν τηρήσει πιστά τους καθαρισμούς. Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν οι πολίτες, όπως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχουν την ευκαιρία, αν θέλουν να καταγγείλουν κάποιο οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο, θέλουν να το καταγγείλουν, μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα καθάριστα οικόπεδα, στην καταγγελία με τους σχολικούς τάξινα. Βέβαια είναι ανώνυμη αυτή η καταγγελία, και την οποία την καταγγελία πηγαίνει στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία διενεργεί τον έλεγχο να διαπιστώσει αν όντως είναι ακαθάριστο οικόπεδο, και αν διαπιστωθεί ότι είναι ακαθάριστο, μας στέλνει έγγραφο για να πάμε εμείς να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Και ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως Δήμος? Εφόσον διαπιστωθεί όντως ότι είναι ακαθάριστο το οικόπεδο, επιβάλλεται πρόστιμο. Και εφόσον επιβληθεί το πρόστιμο και δεν συμμορφωθεί ο υπόχρεος του καθαρισμού, μπαίνουμε και κάνουμε αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Και εννοείται ότι γίνεται και καταλογισμός της δαπάνησης αυτού του καθαρισμού. Σε περίπτωση όμως που ο υπόχρεος συμμορφωθεί και καθαρίσει το οικόπεδο, τότε το πρόστιμο μειώνεται στο μισό. Και τα πρόστιμα αυτά για τα οποία μιλάμε κυμαίνονται το ελάχιστο από 200 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και 2.000 ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπαίδου και την έκταση αυτού.
1: Πάντως υπάρχει όλος ο χρόνος στον ιδιοκτήτη, στον ενοικιαστή του οικοπαίδου, δεν ξέρω, να το καθαρίσει αφού ακολουθεί σε αυτές τις οδηγίες, και σίγουρα υπάρχει και ένα περιθώριο να μπορέσει να προλάβει να το καθαρίσει για να μην ευνηδιαστεί ουσιαστικά και είναι μόνο για το πρόστιμο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν υπάρχει, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κανένας ευνηδιασμός. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα ότι έχουν περάσει 20 σχεδόν μέρες από την τελευταία μέρα η οποία θα έπρεπε να έχουν καθαρίσει υπόχρεη τα οικόπεδά τους, οπότε δεν τίθεται θέμα ευνηδιασμού. Θα έπρεπε όλοι οι ιδιοκτήτες να το γνωρίζουν και θα έπρεπε να το έχουν καθαρίσει. Ο Δήμος είχε και στο παρελθόν υποβάλει πρόστιμα και το ίδιο θα κάνει και τώρα σε περίπτωση μη συμμόρφωση. Γιατί όπως έχουμε πει πάλι και στο παρελθόν, ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα είναι πολύ σημαντικά κατά τη διάρκεια της υπηρετικής περίοδου να είναι καθαρισμένα, γιατί σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την επέκταση της πυρκαγιάς.
1: Είναι αυτό που λέγαμε για τις αστικές πυρκαγιές νωρίτερα, με συγχωρείτε κύριε Οικονομόπουλο, ότι είναι πολύ δύσκολες. Έτσι, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ καλύτερα και από εμάς, ότι πόσο δύσκολο είναι να ελεγχθεί μια τέτοια πυρκαγιά σε μια κατοικημένη περιοχή.
0: Και σε κατοικημένη, βέβαια, και οι δασικές πυρκαγιές έχουν τις δυσκολίες τους, καταστρέφονται ολόκληρα οικοσυστήματα. Καμία πυρκαγιά δεν είναι εύκολη. Βέβαια, για την κατάσβεση αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Εμείς επικουρικά λειτουργούμε και συνδράμουμε ανάλογα με το τι θα μας ζητηθεί ως πολιτική προστασία και με αυτές τις δυνατότητες που έχει ο κάθε Δήμος. Από εκεί και πέρα, για να επανέλθω πάλι στο θέμα, καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου να τηρούν πιστά και απαραίτητα τον καθαρισμό των υποπαίδων τους. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Βλέπουμε ήδη ότι οι συνθήκες που επικρατούν αυτό το καλοκαίρι είναι διαφορετικές σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, η οποία δημιουργεί έντονη βουλάστηση. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι και οι υπόχρεοι καλούνται να σηκώσουν ένα βάρος, ενδεχομένως και οικονομικό, μεγαλύτερο από τις άλλες χρονιές, γιατί όταν υπάρχει έντονη βλάστηση πρέπει να τις κόψουν μία, δύο και τρεις και τέσσερις φορές να τα καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει και μια οικονομική επιβάρηση, η οποία δεν υπήρχε τις άλλες χρονιές. Όμως δυστυχώς αυτές είναι οι συνθήκες. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρούμε.

0: όλα αυτά, γιατί αυτό που προέχει είναι η προστασία των ανθρώπινων ζώων κυρίως και των περιουσιών.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Οικονομόπουλε, και μακάρι να υπάρξει έτσι μια, αν θέλετε, μια ταχύτητα στον καθαρισμό όπου έχει μείνει ακαθάριστο από αυτές τις μέρες, γιατί βλέπουμε και νωρίτερα για τα μοντέλα, τα δύο προγνωστικά μοντέλα, το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό, που ουσιαστικά διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, μιλώντας για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ενδεχομένως, αν επιβεβαιωθεί το ένα από τα δύο μοντέλα, και τους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ας είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται και όλες αυτές οι οδηγίες που μας λέτε, να προσέξει κάποιος για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα αργότερα με τη ζέστη και με την όλη αυτή την καύση μήλη που υπάρχει παντού. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Οικονομόπουλε, να ευχηθώ καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά.
0: Βεβαίως, να είστε καλά και εσείς.
1: Καλή σας μέρα. Εμείς πάμε τώρα στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ για τις ειδήσεις, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που θα σας την μεταφέρουμε σε λίγο.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε να δούμε τι έχει να κάνει, τι έγινε μάλλον με το θέμα αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα σχετικά με μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος στην Αργολίδα επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους. Ο οδηγός, να πω ότι δεν συμμορφώθηκε στα σήματα κυκλοφορίας, στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε μία καταδίωξη, μάλιστα κινήθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικά το όχημα αυτό εγκλωβίστηκε από περιπολικά τα οποία και εμβόλησε και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του πεζός και επιχείρησε να διαφύγει αναρριχόμενο σε ένα μαντρότυχο. Τώρα οι αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ο άνδρας. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου και νοσηλεύεται. Τώρα στη διαδρομή της διαφυγής του και κοντά στο σημείο που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο και θα αποσταλεί τις επόμενες ώρες στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για δραστηριακή εξέταση. Έχει ενημερωθεί άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν συλληφθεί δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Και έχει ξεκινήσει βέβαια και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια, ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό. Έχει αναλάβει την προανάκριση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή και τη διεύθυνση τη Αργολίδας. Λοιπόν, αυτό έγινε πριν από λίγο, το παρακολουθούμε. Σε λίγο θα έχουμε παραπάνω στοιχεία, παραπάνω λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ό,τι μπορέσουμε τουλάχιστον. Στα δελτία ειδήσεων ή μέσα από το Art News θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και να ακούσετε βέβαια την εξέλιξη του γεγονότος. Εμείς πάμε μέχρι την Κορινθία, γιατί είχαμε πρόσφατα τα εγγένεια του νέου του νοσοκομείου, τμήματος του νοσοκομείου Κορινθίων, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το οποίο έχουμε πει ότι δέχεται έτσι μεγάλη πίεση, μεγάλο βάρος από τον κόσμο που υπάρχει εκεί, από τους επισκέπτες, από όλους που είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα, από όλα όσα συμβαίνουν. Πάμε να ακούσουμε. Παραβρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μίλησε ο διοικητής, ο κ. Γρηγόρης Καρπούζης, και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός. Να αρχίσουμε με τον κ. Καρπούζη, να ακούσουμε το διοικητή του νοσοκομείου και τον κύριο Πτωχό.
1: Πρόκειται για ένα έργο που εντάχθηκε και εκτελέστηκε από την περιφέρεια, από την υγειονομική μας περιφέρεια, από την τεχνική υπηρεσία με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας της υγειονομικής περιφέρειας, και γι' αυτό και ευχαριστούμε τόσο τον κύριο υπεάρχη, τον κύριο Θεοδρόπουλο, όσο και την κυρία Φωτοπούλου και τους συνεργάτες της, και φυσικά και όσους όλους συνέβαλαν στην εκτέλεση αυτού του έργου. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω από το ΤΑΙΠΕ τον κύριο Τσαρδάκα, την senior manager, την κυρία Τσούμα, να αναφέρω την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας, αλλά και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου που κατέβαλε μια μεγάλη προσπάθεια για ένα περίπου χρόνο, στερούμενη του χώρου των επιγόντων, περιοριζόμενη σε ένα πολύ μικρότερο χώρο, και εν τούτης προσφέραμε πάρα πολλά στον κορινθιακό λαό και όχι μόνο. Θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του τόπου μας, τον Υπουργό τον κύριο Δήμα, τον αείμνηστο Νίκο Ταγαρά, την κυρία Σούκουλη, τον κύριο Κόλια και όλους όσους συνέβαλαν με καθιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση αυτού του έργου. Παραδίδεται σήμερα το έργο αυτό στον κορινθιακό λαό με ένα αίσθημα περηφάνειας, αλλά συγχρόνως και με ένα αίσθημα υπευθυνότητας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το υπέρλαμπρο αυτό έργο επιτάσσει σε όλους μας να είμαστε ακόμη καλύτεροι, ευγενέστεροι και αποτελεσματικότεροι.
2: Κάθε φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια στιγμή είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και πολύ μεγάλη ικανοποίηση μου. Ιδιαίτερα όταν εγκαινιάζουμε ένα έργο ή μια πρωτοβουλία στον χώρο της υγείας, στον χώρο της κοινωνικής συνοχής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να εκφράσουμε αυτή την ικανοποίηση για αυτούς τους δύο πολύ πολύ σοβαρούς και πολύ σημαντικούς τομείς για όλους μας. Και πώς ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την όλη συνεργασία την οποία έχουμε σε όλη την προσπάθεια που κάνουμε σε όλη την περιφέρεια. Καλωρίζω εγώ λοιπόν το νέο τμήμα επικοινωνικών περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Ένα πολύ σπουδαίο έργο, εύχομαι να το χαρείτε όλοι, εύχομαι να το χρειαζόμαστε όσο γίνεται λιγότερο, παρόλα αυτά πρέπει να είναι εδώ. Και επίσης είναι ένα έργο το οποίο έρχεται να προσθεθεί σε μια μεγάλη βεντάλια έργων πρωτοβουλειών που έχουμε ανοίξει σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ο καθένας από το δικό του ρόλο, από το δικό του επίπεδο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε πολύ περισσότερο αυτό τον πολύ σπουδαίο τομέα. Εδώ λοιπόν πέρα από τα εγγένεια του συγκεκριμένου τμήματος, όπως ανέφερε και ο διοικητής προηγουμένως, έχουμε εντάξει μια μεγάλη πρωτοβουλία για τον εξυγχρονισμό ή την αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως επίσης υλοποιούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Αντίστοιχα έργα κάνουμε στο Πανεργατικό, συνεργαδία, κάνουμε στην Αργολίδα. Στην Κορινθία έχουμε υποκατασκευή ένα καινούριο νοσοκομείο με την χρηματοδότηση και την υλοποίηση του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Στην Καλαμάτα εγκαινιάσαμε μια νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο, όπως το ίδιο εύχομαι πολύ σύντομα να κάνουμε και στο Πανεργατικό, όπως έχουμε ανακοινώσει.
0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μια πολύ σημαντική εκδήλωση τελετής εγγενείων που έγινε στην Κόρινθο. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών είναι αυτό που χρειαζόταν το νοσοκομείο Κορίνθου. Και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικά και τα όσα είπε και ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, σχετικά με τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου που έχει διπλασιαστεί, αλλά και την αναφορά που έκανε στα βασικότερα στοιχήματα του Υπουργείου Υγείας. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, από την Κόρινθο.
3: Το 2019 ο προϋπολογισμός αυτού του νοσοκομείου ήταν 6,97 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025 έφτασε στα 13,3 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 90,6%. Όσο αφορά το προσωπικό του, είμαστε μείον 9 γιατρούς λόγω της συνταξιοδοτήσης, των συνταξιοδοτήσεων, συν 54 νοσηλευτές, συν 17 άτομα λοιπόν προσωπικό. Στην τελευταία μας προκήρυξη, το ΑΣΕΠ, για μόνο προσωπικό προκήρυξαμε 8 θέσεις. Έχουμε αιτήσεις για τις 6. Δυστυχώς, εγώ θα λέω και τα θετικά και τα αρνητικά, δεν βρήκαμε παθολόγο και ακτινολόγο. Βρήκαμε όμως παιδίατρο, άρα διασώρονται λειτουργίες παιδιατρικής κλινικής και θα προχωρήσουμε άμεσα στην προκήρυξη ανά των θέσεων που δεν έχουμε βρει. Ο σχεδιασμός μας είναι αρχίσει να τελειώνει να ξαναπροκληθούν οι θέσεις. Με τους νόμους που έχουμε ψηφίσει, έχουμε επιταχύνει πάρα πολύ διαδικασία διορισμού, άρα υπολογίζουμε τέλος Δεκεμβρίου να έχουν διοριστεί αυτοί οι 6 γιατροί. Είναι σημαντικό ότι έχουμε βρει και γιατρό στη ΜΕΘ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας της μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Άρα το αίτημα της κοινωνίας για την αναβάθμιση του νοσοκομείου προχωράει. Έχουμε ακόμα μία προσπάθεια να κάνουμε όσο αφορά του παθολόγου και του τεχνολόγου. Λόγω του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συλλόγου, άλλωστε αυτές είναι και οι δύο πιο βασικές ειδικότητες που λείπουν στο ΕΣΥ να θάπασαν την επικράτεια. Παθολόγοι γιατί είναι δυστυχώς πολύ λίγοι και ακτινολόγοι γιατί συνεχώς αυξάνονται οι ανάγκες λόγω των πολλών περισσότερων μηχανημάτων. Φυσικά το ακτινολογικό τμήμα δουλεύει αρκετά και με εξαποστάσεις διάγνωση, οπότε γενικά το ακτινολογικό λειτουργεί. Χρειαζόμαστε όμως αυτές τις δύο θέσεις, θα τις βρούμε πιστεύω στην επόμενη προκήρυξη με την επιμονή που μας διακρίνει. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, και είμαι πολύ ευτυχής που υπήρχε όλη αυτή την περίοδο ο Υπουργός Υγείας Ελλάδος, πέτυχε το 100% της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Ένα από τα βασικότερα στοιχήματα ήταν η ανακαίνιση των ΤΕΠ των 93 νοσοκομείων που ανακαινήσαμε τα θέματα επιγόντων περιστατικών στην Ελλάδα. Δεν κάνουμε εγγένεια μόνο στο ΤΕΠ στην Κόρινθο, κάνουμε εγγένεια στο ΤΕΠ σχεδόν σε όλη τη χώρα. Για την Κόρινθο, το έργο αυτό είναι ένας κοινό προπολογισμός 2,6 εκατομμυρίων ευρώ με το νοσοκομείο του Αιγείου, είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει καθ' ολοκληρία τη λειτουργία του νοσοκομείου. Καθώς δεν μιλάμε για απλώς μία ανακαίνιση ή, όπως λέει ο φίλος μου Μουλάκη, μερικές γυψοσαμίδες. Εδώ αξίζει η παροιμία, όσο δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πάμε στην ουσία. Με πολύ συγκεκριμένη δουλειά που έκανε το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος με την επιστασία της κυρίας Βελιρίδου, Γενικής Γραμματέας, που ιδιαίτερα σου ευχαριστώ, το πρώτο που κάναμε είναι επιλέξαμε το διεθνές πρότυπο με το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε τα ΤΕΠ σε όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά, ο τρόπος λειτουργίας των τμήματων επιγόντων περιστατικών όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ πρωτυποποιήθηκε και είναι ο ίδιος σε όλα τα νοσοκομεία. Για να μπορούν οι γιατροί που εργάζουν να ξέρουν ακριβώς τι κάνει ο καθένας, πότε το κάνει, πώς γίνεται το τριάζ. Βλέπετε απέναντι την οθόνη με το ηλεκτρονικό σύστημα χειλάδες ασθενών, το οποίο ήδη λειτουργεί, και πώς μπορούμε να μετράμε την αναμονή των ασθενών για να μειώνουμε την ταλαιπωρία τους και να μειώνουμε το κίνδυνο ιατρικών λανθών. Εδώ, στο συγκεκριμένο έργο, αύξησα πρώτα απ' όλα τα τετραγωνικά του. Από τα 500 τετραγωνικά έγιναν 650 τετραγωνικά. Προσθέσαμε τρεις κλίνες ανάνυψης, που είναι η καρδιά στην ουσία των ΤΕΠ, διότι εκεί γίνεται μεγάλη μάχη, χωρίζει καμιά φορά τη λεπτή γραμμή μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Προσθέσαμε κλίνες βραχίες νοσηλείας και ανακαινήσαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τώρα ακόμα περισσότερο με την εργασία και τις περιφέρειες Πελοποννήσου. Άρα στην πραγματικότητα, με το έργο που παραδίδουμε σήμερα, ξεκινάει το νοσοκομείο Κορίνθου τη λειτουργία του από τελείως διαφορετική βάση. Να πω ότι βρέθηκε στην προκήρυξη γιατρός για την πέμπτη θέση που έμενε κενή για το τμήμα επιγόντων περιστατικών, άρα πολύ σύντομα θα μολοποιηθούν και εφημερίες όσον αφορά το τμήμα επιγόντων περιστατικών, που είναι κάτι που απασχολήσει και την κοινή γνώμη του Κορίνθου αρκετά το τελευταίο διάστημα. Εμείς είμαστε πάντα πάνω από την υγειονομική περιφέρεια και κάνουμε τα κινήσεις, αλλά το σωστό είναι να έχει τους γιατρούς που πρέπει στο νοσοκομείο. Αυτό επετέφθη για το τμήμα επιγόντων περιστατικών της Κορίνθου με την πρώτη προκήρυξη και είμαι εξαιρετικά υπερήφανη γι' αυτό. Άρα σήμερα κάνει το νοσοκομείο μας ένα μεγάλο βήμα μπρος και συνεχίζουμε, καθώς θα εξελίξει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης που θα αλλάξει το σύνολο πια του κελίφου του νοσοκομείου, έτσι ώστε να είμαστε θέση να πω ότι θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας ένα νοσοκομείο για άλλα 20-30 χρόνια να λειτουργεί καλά. Θυμηθείτε πώς το παραλάβουμε και πώς θα το παραδώσουμε όταν ολοκληρώνουμε τη θητεία μας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θέλω πριν κλείσω, ειδικά σε αυτό το σημείο, να κάνω και μια αναφορά στην εταιρεία Motorola, στο Βαρδινογιάννη Ρίδρυμα, το οποίο διαρκώς στηρίζει το νοσοκομείο αυτό και είμαστε ακόμα σε συζητήσεις τώρα με την εταιρεία και το Ρίδρυμα για νέες χορηγίες όπου θα προσθέσουν στις κλινικές οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω ανακαίνιση και ανάπτυξη. Και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστώ την εταιρεία Motorola και την οικογένεια Βαρδινογιάννη που είναι πάντοτε παρόντες σε αυτό το νοσοκομείο τους, το φροντίζουν όσο μπορούν περισσότερο και δεν θα κουραστώ να το πω. Παρότι μίλησα πριν για πάρα πολλά έργα που γίνονται με καθαρά κρατικούς πόρους, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όλα αυτά είναι κρατικά χρήματα των ελεύθερων φορολογουμένων. Παρά τα αυτά, όσα χρήματα και να βάλει το κράτος, και σήμερα το κράτος βάζει το ΕΣΥ τα περισσότερα χρήματα της ιστορίας του, πάντα οι ανάγκες είναι περισσότερες. Άρα η παρουσία των ιδιωτών χορηγών αποτελεί μεγάλο κέρδο για το ΕΣΥ. Και εγώ δεν θα πάω να λέω ευχαριστώ σε αυτούς οι οποίοι μας δίνουν με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα πράγματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα λοιπόν εδώ είναι μια μεγάλη μέρα χαράς και είμαι πάρα πολύ περήφανο που κάνω αυτό το έργο για αυτό το νοσοκομείο που το χρειαζόταν και το χρειάζονταν φυσικά και η πόλη της Κορίνθου. Θα με επιτρέψετε κλείνοντας να αφιερώσω τη σημερινή μέρα στον Έμι, τον Νίκο Ταγαρά, με τον οποίο είχα μια θερμή φιλία. Ο ίδιος ενδιαφερόταν διαρκώς για το έργο αυτό. Δεν πρόλαβα να το δει να ολοκληρώνεται δυστυχώς. Η ανθρώπινη φύση τον πρόλαβε. Όμως θέλω να μεταφέρω και εδώ ένα μήνυμα ευχαριστία στον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος αγάπησε την Κορινθία, υπηρέτησε την Κορινθία, υπηρέτησε για αυτό το νοσοκομείο και είναι πράγμα μια δυσαναπλήρωτη απώλεια, όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, για την Κορινθία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν κατά την τελετή των εγγενείων στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να ευχηθούμε έτσι να υπάρχουν και για άλλα νοσοκομεία, όπως και γίνονται αρκετά έργα, γιατί πραγματικά η υγεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε και σε ένα θέμα πιο ανάλαφρο, σε ένα ρεπορτάζ που μας είχε ετοιμάσει ο Σταύρος ο Ζορμπαλάς, που έχει να κάνει σχετικά με κινούμενα σχέδια, με θερινές παιδικές προβολές που ξεκίνησαν στο Δήμο της Τρίπολης εχθές, Ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή βραδιά στον προαύλιο χώρο στο Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά για μικρούς, αλλά όχι μόνο για μικρούς, αλλά και για μεγάλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε στο Σταύρο του Ζορμπαλά η κυρία Γεωργία Παναγοπούλου.
4: Άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε έξω από το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο στα πλαίσια των θερινών παραστάσεων για παιδιά. Καλωσορίζουμε λοιπόν τους γονείς που έχουν αγκαλιάσει αυτό το θεσμό με τα παιδιά τους που έρχονται σε αυτό το μαγευτικό περιβάλλον για να παρακολουθήσουν ταινίες οι οποίες είναι οικογενειακές, δεν είναι μόνο για παιδιά δηλαδή, είναι ταινίες που βοηθάνε όλους μας να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά, ίσως και με τα μάτια των παιδιών, γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι αναλυτής ταινιών. Είναι ο καθένας όπως έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες. Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις από το Δήμο Τρίπολης. Αυτές θα συνεχίζονται κάθε Τρίτη μέχρι και τις 11 του 8, τις 11 Αυγούστου, Τρίτη, τελευταία παράσταση. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουν να τις αγκαλιάζουν οι φίλοι συντοπίτες τριπολίτες και όχι μόνο, έχουμε και τους επισκέπτες μας που έχουν παιδιά για να ζήσουμε ωραίες μαγευτικές βραδιές στο ωραίο περιβάλλον που μας παρέχει το πάρκο έξω από το Αποστολοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
0: Λοιπόν, και μιλώντας για εκδηλώσεις, να σας πω ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε την έναρξη του τριημέρου εκδηλώσεων στην Τρίπολη από τους επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, κραυγή για το περιβάλλον, εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, συναυλίες, ομιλίες, συζητήσεις, προβολές ταινιών, παρουσίαση βιβλίου και εργαστήρι παιδικής ζωγραφικής. Περιλαμβάνει το τριήμερο αυτό. Έχουμε την παρουσίαση στην Τρίπολη του έργου Έξυπνες Γέφυρες σήμερα 11:30 το πρωί. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάνει την παρουσίαση αυτή μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας είναι το έργο Έξυπνες Γέφυρες, ένα έργο που δίνει τις δυνατότητες στην παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στις 7 υπάρχουν και τα εγγένεια των νέων γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που λειτουργούν στη Μεγαλόπολη, στη Λεωφόρο Ζέρβα, στον πρώτο όροφο. Εκεί θα είναι η κυρία Δάγκα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για την τελετή των εγγενείων και για την σύντομη εκεί αναφορά και ομιλία. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που μείνατε σήμερα κοντά μας. Θα είμαστε εδώ και αύριο την ίδια ώρα. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι με το Δελτίο Ειδήσεων, αφού προηγηθεί Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio. Να σας πω ότι στο μικρόφωνο ήταν η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός. Καλημέρα από όλους μας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινί και χειροί Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αιθρίος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο Παναγιώτης Μαριόλος, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με την ποινική έρευνα δικαιοσύνης για την αιματηρή καταδίωξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος, η οποία κατέληξε στον τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού από αστυνομικά πυρά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο νεαρός οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Όταν το όχημα εγκλωβίστηκε, ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ανεβαίνοντας ένα μαντρότυχο. Στο σημείο αυτό, δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΙ έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Στην κατοχή του 20χρονου εντοπίστηκε ένα αεροβόλο όπλο, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Αττικής. Όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία, σε περιπτώσεις χρήσης όπλων, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί συνελήφθησαν αμέσως. Η πειθαρχική διαδικασία θα εξετάσει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έσχατη και αναλογική λύση. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη. Θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και με Δημάρχους Πελοποννήσου για έργα που αφορούν στην καταπολέμηση της λειψιδρίας. Ήδη, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τρεις κύκλους χρηματοδότησης για έργα ίδρυυσης, υπογράφοντας πάνω από 26 έργα ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ σε Δήμους. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κ. Πτωχός έχει θέσει την ορθολογική χρήση των υδάτων ως βασική προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής, για έργα με μόνιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση των Απειρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων από τις 15 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υπό την ευθύνη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνει σήμερα στις 11.30 το πρωί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην Τρίπολη την εκδήλωση παρουσίασης του έργου «Έξυπνες γέφυρες». Αύριο 5η στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρίπολης θα γίνει σύσκεψη των μελών και φίλων των οργανώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου της Νέας Αριστεράς. Στη σύσκεψη θα παρευρεθούν ο Πάνος Κουρλέτης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου, και ο Γιώργος Μπουγελέκας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Με την τοποθέτηση των πρώτων 30 κάδων για τη συλλογή βρώσιμων λοιπών και ελαιών, ο Δήμος Σπάρτης ξεκινά την ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων μαγειρικών λαδιών, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον. Ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα τοποθετούνται επιπλέον 5 κάδοι. Τώρα στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας οργανώνει αύριο 5η από τις 9 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι την 27η εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Αυτό γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει θρηνό κινηματογράφο αφιέρωμα με τίτλο «Μια ιστορία δε φτάνει» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη. Προβολές θα πραγματοποιούνται ανά 15ήμερο Ιούλιο και Αύγουστο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ανοίγει ο κύκλος των εκδηλώσεων Μικρασιάτικα 2026 απόψε. Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του Μικρασιατικού Ελληνισμού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Κίου. Στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο Θεομάνας, η Δημοτική Χοροδία του Δήμου Άργους Μυκηνών, το τμήμα της Νέας Κίου, παρουσιάζει αυτή τη μουσική παράσταση που έχει τίτλο «Έχε γεια, πάντα γεια και η μνήμη μένει ζωντανή», προσφέροντας ένα συγκινητικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες. Απόψε στις 9.30 κάτοικοι και επισκέπτες στο λιμάνι της Ελοφονήσου στην τοποθεσία Καβάκη μπορούν να απολαύσουν μια μαγευτική καλοκαιρινή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι και τους σπουδαιότερους δημιουργούς του.
Ο καιρός για αύριο 5η 9 Ιουλίου, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη συνέχεια θα επεκταθεί εύβοια ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος από το μεσημέρι όμως και μετά. Και στην περιοχή της Πελοποννήσου θα έχουμε μικρής διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά. Θα φτάσει βόρεια υπηρετικά και νησιωτική χώρα 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρετικά 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγα λεπτά ο Γιώργος Γαλανός θα είναι κοντά σας με τα μουσικά του ταξίδια από εμάς. Καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι. Και περιμένω, περιμένω,

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα καλοκαιρινό πρωινό κοντά σας για να σας χαρίσουμε όμορφες καλοκαιρινές μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ήδη έχουμε ακούσει το Σε Μαγικά Νησιά με τον Γιώργο Νταλάρα. Πριν από λίγο ακούσαμε την Αλέκα Κανελίδου στο Ακόμα ένα καλοκαίρι. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι για το καλοκαιράκι με τον Κώστα Καραγιάννη και τον Θόδωρο Αναστασίου.

Μια όμορφη καλοκαιρινή, φίλες και φίλοι, διασκευή σε αυτό το πολύ παλιό τραγούδι με τίτλο «Καλοκαιράκι», ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει και το είχε κάνει επιτυχία η Ιωβάνα. Εμείς το ακούσαμε σε διασκευή από τον Θόδωρο Αναστασίου και τον Κώστα Καραγιάννη. Και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως στη Ιωβάνα, ας ακούσουμε και ένα δικό της τραγούδι σε διασκευή από τους Stereomatic. Στο λένε, στο λένε.

Παλιό αγαπημένο τραγούδι και αυτό, φίλες και φίλοι, της δεκαετίας του 50. Εμείς το ακούσαμε σε διασκευή από τους Στερομάτικ. Ήταν η Γιωβάνα και το στο λένε. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο μοναχικός και φτωχός και μόνος καουμπόι, θα τραγουδήσει τώρα της αγάπης το κλειδί. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11 με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής. «Θάλασσα γυαλί» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Το ακούσαμε από την Άλκηση πρώτο ψάλτη και τώρα σειρά έχει ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ας χαθούμε. Yeah.

Ας χαθούμε τραγούδισε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ο Διονύσης Σαββόπουλος. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα ντουέτο. Με ένα ντουέτο με την Μελίνα Σλανίδου και το Στέφανο Κορκολή. «Λατέρνα» είναι ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτούς.

Ήταν η Μελίνα Σλανίδου και ο Στέφανος Κορκολής στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Λατέρνα». Ένα τραγούδι, τη μουσική την έχει γράψει ο ίδιος ο Στέφανος Κορκολής. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. «Τίποτα πια δεν τους χρωστάμε», μας λέει.

Τίποτα πια δεν τους χρωστάμε. Ακούσαμε από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Πάμε τώρα να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τις φωνητικές δυνατότητες που έχει η Δήμητρα Γαλάνη σε ό,τι και αν τραγουδήσει. Un pincelanda.

Ήταν ένα ντουέτο, φίλες και φίλοι, της Δήμητρας Γαλάνη, Μάρια με την Κεσάνια Εβόρα. Un Pincelada, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε από αυτές. Συνεχίζουμε με ένα τρίο, Πάνος Μουζουράκης, Φίβος Δελιβοριάς, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Φίλαμε ακόμα.

Ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση, φίλες και φίλοι, από μια συναυλία που είχαν δώσει παλαιότερα ο Πάνος Μπουζουράκης, ο Φίβος Δελιβοριάς, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Φίλαμε ακόμα ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Μέτρησα, θα τραγουδήσει τώρα η Ελευθερία Αρβανιτζάκη.

Μέτρες, άκουσαμε φίλες και φίλοι από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε, μιας και ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Μην ξεχνάτε, σε λίγα λεπτά, στις 11 δηλαδή, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει».

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενο στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτου, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα επιρροτικά ορεινά από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε με καλή διάθεση, γιατί είχαμε μια ωραία συζήτηση έξω και χαμογελούσαμε, γι' αυτό καθυστερήσαμε και λίγο να μπούμε μέσα. Θα ακούσετε την αθλητική ενημέρωση της ημέρας Τετάρτης, το ξαναλέω, 8 Ιουλίου του 2026, στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει καθημερινά ωριαία στον αέρα, και ο Παναγιώτης Μαριόλος, βέβαια, ο τεχνικός μας στη ρύθμιση των ήχων εδώ στα συστήματα με τα κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα, ενώ ο Γιώργος Γαλανός είναι στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος με το ωραίο γελεκάκι του που μας έχει φτιάξει και τη διάθεση και με τις επιλογές τις μουσικές, γιατί είναι της εποχής μας. Γιώργο Γαλανέ είναι και λίγο πιο παλιά, μπορώ να πω. Πάμε λοιπόν και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου εκεί οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα και μας ακούτε ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 οι συχνότητες για την ΕΡΤ Καλαμάτας, η συχνότητα στα FM της ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Με Μπαχάμα Μάμα στο δεύτερο τραγούδι, επιλογή του Γιώργου Γαλανού, θα σας πούμε τι έχουμε περίπου προετοιμάσει για εσάς σήμερα. Αστέρας Άκτορ εννοείται, τα φιλικά που ανακοινώθηκαν χθες, και θα σας ενημερώσουμε ποια είναι τα μάτς που θα δώσει στην Ολλανδία ο Αστέρας Άκτορ για την προετοιμασία του, και τα υπόλοιπα βέβαια, τι άλλο έχει το ρεπορτάζ. Η Μαύρη Θύελλα προετοιμάζεται στα Χάνια Πηλίου, ψάχνει και έχει έτσι επαφές με center for από την Βενεζουέλα. Θα δούμε αν οριστικοποιηθεί η κίνηση αυτή στα μεταγραφικά της Μαύρης Θύελλας και ό,τι άλλο υπάρχει. Η Αργεντινή του Λίο Μέση το κατάφερε και αυτό, έκανε μια φοβερή ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο το εχθές, και είδαμε ένα μάτς, μια ματσάρα απίστευτη. Εντάξει, είναι και λίγο για την Αίγυπτο βαρύ τώρα αυτό που συνέβη, όμως Αργεντινή είναι πρωταθλήτρια κόσμου, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, και όταν παίζεις με παγκόσμια πρωταθλήτρια και παγκόσμιους παίκτες, τον κορυφαίο όλων των εποχών, νομίζω ότι μπορεί να τα αμφισβητήσει κάποιος αυτό πλέον, που είναι ο Μέση. Και βέβαια το άλλο μάτς που έγινε χθες για το ζευγάρι που βγήκε, και είναι η Αργεντινή Ελβετία, 0-0 σε όλα, και στα πέναλτι η Ελβετία πήρε την πρόκριση απέναντι στην Κολομβία. Άρα το ζευγάρι είναι που μας έλειπε, το Αργεντινή-Ελβετία. Φιλικό είχαμε για τον ΠΑΟΚ εχθές, νίκησε την ΑΕΚ Λάρνακας με 3-2, και εδώ με ανατροπή ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει. Θα δούμε και τι άλλο υπάρχει από τις ομάδες της Super League 1, τις μεταγραφές στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που πραγματικά εντυπωσιάζει, και για Μπουσέλε. Σήμερα προέκυψε τις πρώτες πρωινές ώρες αυτή η κίνηση για τον παίκτη στη front line 4-5-4 κυρίως, που έχει ενισχύσει τόσο πολύ δυναμικά τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και υπάρχει και συνέχεια, και θέλει και άσο και θέλει και άλλα πράγματα, και θα δούμε βέβαια και τις άλλες ομάδες τι έχει γίνει και στο μπάσκετ αλλά και γενικά στη Super League 1, με τα φιλικά, τις μεταγραφές και τα υπόλοιπα. Μέχρι και τις 12 παρα 10 περίπου θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Η ώρα είναι 11 και 17 πρώτα λεπτά.

Και παραδοσιακά, επειδή λέμε και τις εορτές, είναι στο εορτολόγιο μας για 8 Ιουλίου σήμερα Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου, Αγίου Προκοπίου, Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Φιλιό, η Φιλίτσα, η Φίλια, ο Προκόπιος, ο Προκόπης και η Προκοπία. 8 Ιουλίου, σήμερα είναι και Τετάρτη.

Η ώρα είναι 11 και 20 πρώτα λεπτά. Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που συνεχίζει την προετοιμασία του. Η πρώτη μέρα ήταν η Δευτέρα, όπου είχαμε την παρουσία όλων και το ξεκίνημα της χρονιάς που αναμένεται να είναι αρκετά σημαντική, για να δούμε τι παρουσία θα έχει ο Αστέρας και πώς θα εμφανιστεί μετά την περσινή πολύ δύσκολη περίοδο που στα play out κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και στην κανονική διάρκεια να τερματίζει στην τελευταία θέση, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Σίγουρα θέλει να τα ξεχάσει όλα αυτά και να είναι ένα σύνολο που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, θα έλεγα πριν από 3 χρόνια και πλέον, που μπορούσαμε και είχαμε μια σιγουριά ότι τουλάχιστον ο Αστέρας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βρεθεί στην τελευταία θέση που βρέθηκε την περσινή περίοδο στην κανονική διάρκεια. Άσχετα αν μετά έσωσε την παρτίδα και δικαιωματικά παρέμεινε στην κατηγορία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν και αυτό θέλουν όλοι. Γι' αυτό η δουλειά που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει 9 μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα υπάρξει από τις προσθήκες στην ομάδα που χρειάζεται. Σίγουρα κατ' εμάς, δεν είμαστε εμείς οι προπονητές ούτε οι ιδιοκτήτες, χρειάζεται ενίσχυση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως μέσα στην περιοχή, παίκτης που θα μπορεί μαζί με το Μακέντα ή ένας εκ των δύο, ή ο Μακέντα ή κάποιος που θα αποκτηθεί ή κάποιος άλλος, να μπορεί να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, τις προσπάθειες που θα γίνονται και από τον άξονα αλλά και από το πλάι. Και βέβαια να δούμε, γιατί βλέπω ότι προτρέχουν κάποιοι, βλέπω ότι προτρέχουν και λένε και τι σύστημα παίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και τα γράφουν και σε site και τα αναφέρουν και τα αναλύουν με το σύστημα που παίζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Εγώ δεν είπα ότι μπορεί να παίξει αυτό το σύστημα ή δεν θα το παίξει, αλλά πώς ξέρουν τι σύστημα θα παίξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος και μας λένε ένα 4-2-3-1 όταν σε όλα τα play out έπαιζε με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε εσείς πώς γίνεται? Έπαιζε με 3 κεντρικούς αμυντικούς σε όλο σχεδόν το διάστημα των play out και επέμεινε σε αυτό και του βγήκε και η ομάδα παρέμεινε στην κατηγορία. Και τώρα βλέπουμε ότι πρέπει να παίξει 4-2-3-1 επειδή κάποιοι το γράφουν. Αυτό, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνουν, πώς το διαβάζουν, πώς το βλέπουν οι άνθρωποι της ομάδας και αν το βλέπουν, αλλά εμένα αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Ο προπονητής έχει το δικό του σκεπτικό και επειδή όταν ρωτήθηκε και χθες, προχθές στην πρώτη, αν θα βασιστεί σε κάποιο σύστημα επάνω, είπε αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Και έτσι έπρεπε να πει και αυτό είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν μπορούμε να προδιαθέτουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ή κάποιος που μπορεί να γράφει κάπου το τι θα παίξει ο Αστέρας και πάνω σε αυτό το σύστημα θα στηριχθεί. Πρέπει να έχει μεγάλη ευελιξία ο προπονητής στα συστήματα, ανάλογα τον αντίπαλο και βέβαια ένα σταθερό κορμό και δείγμα που θα πηγαίνει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Άρα μην στέκεστε, μην διαβάζετε πράγματα και όταν διαβάζετε κάτι να το αναλύετε στο μυαλό σας και να βλέπετε ποιος το γράφει και γιατί το γράφει, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε και τι κάνουμε εδώ. Εντάξει?

Πριν πούμε άλλα έτσι θέματα για τον Aster Actor, να σας διαβάσω μία ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά την ομάδα των γυναικών του Αστέρα, αφού ανακοίνωσε επίσημα τον νέο προπονητή για τη σεζόν 2026-27. Ο νέος προπονητής, όπως αναφέρει λοιπόν η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα για την ομάδα γυναικών στο ποδόσφαιρο γυναικών, θα είναι και είναι ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης, προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και μας έστειλε και την επίσημη ενημέρωση η ΠΑΕ Αστέρα. Μας λέει λοιπόν αναλυτικά ότι ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αστέρα Τρίπολης. Γεννήθηκε 3 Ιουνίου το 1971 στη Θεσσαλονίκη. Ως προπονητής στο γυναικείο ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα, ανέφτασε μέχρι τους 32 του Women's Champions League, στο γυναικείο Champions League δηλαδή. Ήταν βοηθός και στη συνέχεια από τον Ιανουάριο του 2023 ως τον Αύγουστο του 2025 πρώτος προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών στην Ελλάδα. Την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής στην ομάδα γυναικών του Όφη, ήρθε λοιπόν και έρχεται από τον Όφη. Πολλά θέματα με τον Όφη, έτσι έχουμε πολλές φιλίες και παρτίδες. Ο Κατικαρίδης λοιπόν έχει εργαστεί στον Ηρακλή, στον Προτέα, στη Λαγκαδά, στη Football League 2, ενώ κατέκτησε πρωτάθλημα και άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Φίνικα Πολύχνης και τον Κυλκυσιακό. Σε αφορά το ποδόσφαιρο με το ανδρικό. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη στην οικογένεια του Αστέρα Τρίπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Η δήλωση του Κατικαρίδη, του νέου προπονητή πλέον της ομάδας γυναικών του Αστέρα στο ποδόσφαιρο, είναι γεγονός, λέει, ότι ο Αστέρας Τρίπολης σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του για τη γυναικεία ομάδα μιλάει, κατέφερε να πρωταγωνιστεί στην πρώτη εθνική και δείχνει την δυναμική, την οτροπία και την ταυτότητα της ομάδας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν. Σε συνέχεια αυτού του πλάνου μου έκανε την τιμή και μου ζήτησε να γίνω μέρος της ομάδας. Όλοι αθλητές, αθλήτριες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλος κόσμος, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με αξιοπρέπεια και υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Αστέρα.

Πάμε τώρα στα θέματα της πρώτης ομάδας για τον Αστέρα Άκτορ και όσα προλάβουμε μέχρι τα δύο λεπτά και θα συνεχίσουμε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Ο Αστέρας που συνεχίζει, όπως είπαμε, την προετοιμασία του για να μπουν σε ρυθμό έτσι αγώνων οι ποδοσφαιριστές, ξέρεις, μια προσαρμογή και σταδιακά ανεβάζει ρυθμούς,

γίνουν τα φιλικά παιχνίδια. Έτσι λοιπόν και με την ανακοίνωση των φιλικών στην Ολλανδία, γιατί περιμένουμε να δούμε και ποια φιλικά θα παίξει στην Ελλάδα. Δεν μας τα έχουν ανακοινώσει αυτά και αν έχουν κλειστεί κάποια φιλικά, λογικά, όχι λογικά, σίγουρα θα γίνουν και φιλικά παιχνίδια στην Ελλάδα, άμα τη επιστροφή από την Ολλανδία, για να γίνει και το τελικό μοντάρισμα, όπως λέμε, της ομάδας του Αστέρα για την σεζόν που προετοιμάζεται. Και βέβαια θα είμαστε εδώ εμείς για να σας ενημερώσουμε όταν έχουμε και εμείς την ενημέρωση. Η ώρα πλησιάζει 11:30, θα πάμε σε μικρά διαφημιστικά ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, σε μικρά σποτάκια, και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της ενημέρωσής σας.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής ενημέρωσης. Παίζουμε καλύτερα, αλλά όχι επειδή ήρθε η Μαρία Ντάντουλη. Έτσι κι αλλιώς παίζουμε καλύτερα, γιατί πήγε στο τιμόνι των ήχων. Δεν έχει καμία σχέση η αλλαγή αυτή. Είμαστε στο ίδιο επίπεδο άπαντες και συνεχίζουμε σταθερά με την ίδια απόδοση. Τώρα έχω δίδυμο όμως. Έχω και. Βέβαια, διπλό. Παίζω με δύο μέσα στην περιοχή. Δεκάριο Γιώργος. Πασάρι από πίσω κάθετα, γιατί έχω δύο μπροστά. Και Μαρία Ντάντουλη που είναι στη ρύθμιση των ήχων και Παναγιώτης Μαριόλος, εννοείται σταθερή αξία και ο Παναγιώτης και ο Γεώργιος από πίσω. Βέβαια σκέφτεται λίγο την μπάσα ο Γιώργος. Γιώργο, δεν θέλω να σκέφτεσαι πολύ, άμεσα θα παίζεις γρήγορα και θα παίξουμε καλύτερα με ένα coach εδώ. Εντάξει, πάμε. Έλεγα για τα φιλικά παιχνίδια του Αστέρα Άκτορ, που όπως μας τα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρα και θα γίνουν στην Ολλανδία, στο Μπέργκεν, εκεί που θα είναι το, η βάση του Αστέρα στην Ολλανδική πόλη. Όχι όλα όμως στο Μπέργκεν, θα γίνουν και κάποια σε άλλες πόλεις, αφού οι δύο ομάδες είναι από το Βέλγιο και δύο είναι από την Ολλανδία, στα φιλικά που θα δώσει. Αναλυτικά λοιπόν, 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι που θα παίξει ο Αστέρας και θα είναι η ομάδα του μεγάλου παιχταρά, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η Γκένκ. Με την Γκένκ λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατό το φιλικό, είναι πρώτο μάτς, πρώτο φιλικό για τη χρονιά που θα δώσει ο Αστέρας και θα είναι στην Ολλανδία με την Γκένκ, άσχετα αν τερμάτισε 7η στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Δεν πάει να πει αυτό, ήταν και πολύ καλή η παρουσία της, αρκετά καλή θα έλεγα στο Europa League, για την Genk μιλάμε πάντα, και όταν έχει και παίκτες επίπεδου Καρέτσα, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Άρα είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό, το πρώτο που θα δώσει ο Αστέρας στην Ολλανδία 23 Ιουλίου, όταν θα μεταβεί εκεί, αφού 18 Ιουλίου θα είναι στην Ολλανδία και στις 23, 5 μέρες μετά, θα δώσει αυτό το φιλικό. Μετά από δύο μέρες, στις 25 Ιουλίου, θα παίξει με την Μπέρτσχοτ, μια ομάδα από το Βέλγιο, η Μπέρτσχοτ που παίζει στη Β' κατηγορία και δεν κατάφερε να ανέβει. Έπαιξε στα play-off για την άνοδο, είναι στη Β' κατηγορία του Βελγίου. Ενώ έχουμε άλλα δύο φιλικά που θα συνεχίσει εκεί στην Ολλανδία και θα δώσει ο Αστέρας Άκτορ, μετά τις 25 Ιουλίου και την Μπέρτσχοτ στις 28 Ιουλίου, τρεις μέρες μετά θα αντιμετωπίσει τη Σπάρτα Ρότερνταμ, την Ολλανδική ομάδα που είναι μια κλασική ομάδα της πρώτης κατηγορίας στην Ολλανδία, κατέκτησε τη 10η θέση, είναι όμως στην πρώτη κατηγορία και το Ολλανδικό πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο δεν θα πω ότι είναι καλύτερο από το δικό μας, αλλά είναι έτσι σε άλλο στυλ και μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Και τελευταία έτσι αναμέτρηση πριν επιστρέψει ο Αστέρας Άκτορ στην Ελλάδα και φιλικό που θα δώσει στις 31 Ιουλίου, 2 Αυγούστου θα επιστρέψει. 31 Ιουλίου λοιπόν το τελευταίο φιλικό θα είναι απέναντι στην Τεχάνγκ, όπου ήταν στην Β' κατηγορία αλλά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Είναι επιστρέφει λοιπόν η Τεχάνγκ στην πρώτη κατηγορία, στην Eredivisie όπως λέγεται, η πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Η Τεχάνγκ λοιπόν στην πρώτη κατηγορία και θα δώσει φιλικό το τελευταίο με τον Αστέρα Άκτορ στην τελευταία παρουσία του σε φιλικό παιχνίδι στην χώρα όπου θα προετοιμαστεί, στην Ολλανδία, στις 31 Ιουλίου. Αυτά τα φιλικά αναλυτικά και οι αντίπαλοι της ομάδας του Αστέρα για τα φιλικά στην Ολλανδία. Θυμίζω 12 Αυγούστου θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτό το έχει ανακοινώσει ο Πανετολικός, ένα από τα φιλικά στην Ελλάδα για την ομάδα του Αστέρα πριν της Παναγίας λοιπόν, ένα παιχνίδι φιλικό. Να δούμε και ποια μάτς θα δώσει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να δούμε και εμείς από κοντά εδώ ποια είναι η νέα ομάδα, ποιος είναι ο νέος Αστέρας και τι μπορεί να περιμένουμε από την ομάδα, έστω και αν είναι προετοιμασία και φιλικά παιχνίδια, να βγάλουμε έτσι τα πρώτα μας συμπεράσματα κι εμείς.

Μια παρένθεση μπασκετική, Μαρία. Ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό. Έτσι, αυτό βλέπεις και εσύ. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Αν και έχει βγει πολύ νωρίς, το είχα δει και νωρίτερα. Τα είπα και στον Γιώργο τον Γαλανό. Τον ενδιαφέρει ο Γιαμπουσέλε. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, λοιπόν, συμφώνησε από ό,τι βλέπω εδώ για 3 χρόνια να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πράσινες βόμβες συνεχίζει να ρίχνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει και πού θα το τερματίσει, γιατί πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές κινήσεις που κάνει. Είναι μεγάλο το μεταγραφικό κτύπημα αυτό. Πέρα από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, θυμίζουμε, έχει μαζί στις θέσεις των φορ, των σέντερ, θα λέμε και στα ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει, σχεδόν το ίδιο είναι αυτό όταν αναφέρεσαι στην κορφή, αυτόν που τελειώνει κάποια φάση κοντά στο καλάθι ή στο γήπεδο, στο τέρμα. Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ και Γιαμπουσέλε, λοιπόν, αυτή η τριάδα που πραγματικά, και βέβαια έχουμε τον Μπάντιο, τον Μπόγκα, που και αυτοί αναμένεται να ανακοινωθούν και να υπογράψουν. Νομίζω ότι η front line θα είναι όχι απλά δυνατή, θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι επειδή παίρνει αυτούς τους παίκτες, έχει κατακτήσει και την Ευρωλίγκα, όπως ήταν και τα περσινά που έλεγε και έκανε. Πρέπει όλα αυτά να δουλευτούν και να πραγματοποιηθούν μέσα στα παιχνίδια και την πολύ δύσκολη Ευρωλίγκα, που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη από την περσινή Ευρωλίγκα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Είναι όλες οι ομάδες πολύ, πολύ ενισχυμένες. Ακόμα και η Βιλερμπάν ενισχύεται και θα ενισχυθεί κι άλλο, και οι τελευταίες ομάδες θα είναι πολύ δύσκολες.

Παρένθεση στο μπάσκετ, γιατί έπρεπε να το πούμε για το Γιαμπουσέλη. Συνεχίζουμε τον Αστέρα, το πρόγραμμα για τις ομάδες που θα παίξει ο Αστέρας τις ανακοινώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο για μεταγραφικό. Περιμένουμε κάτι στην επίθεση. Το ξαναλέω, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα να ακούγεται ή να γράφεται. Και βλέποντας και κάνοντας, όπως μας είπε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, και στην προπόνηση, στην προετοιμασία δηλαδή, αλλά και στα φιλικά μετά, υπάρχει χρόνος μέχρι και αρχές Σεπτέμβρη με τις μεταγραφές των ελεύθερων, τέλος Αυγούστου. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για το μεταγραφικό παζάρι που θα ακουστούν, θα γραφτούν πολλά και μπορεί να περιμένει σε κάτι καλό που να το πάρεις προς το τέλος. Γιατί όταν δεν βρίσκει κάποιος μια ομάδα που επιθυμεί ο ίδιος και περιμένει, στο τέλος αναγκάζεται να πάει κάπου αλλού. Και δεν θέλουμε να πούμε ότι αναγκαστικά θα πάρει κάποιο παίκτη ο Αστέρας, αλλά αυτό έχει όταν ψάχνεις παίκτες από το πάνω ράφι που λέμε και δεν μπορείς να τους αποκτήσεις τη δεδομένη στιγμή νωρίς στη μεταγραφική περίοδο.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα, που όπως γνωρίζετε, τα έχουμε πει πολλές φορές, προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή και αυτές τις ώρες που μιλάμε από την Δευτέρα. Έχει αναχωρήσει και βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου, εκεί όπου συνεχίζει την προετοιμασία της και βέβαια συνεχίζεται και το μεταγραφικό σαφάρι και παζάρι, να το πω έτσι, και για την Καλαμάτα που είναι νεοφώτιστη. Έχει κάνει τις κινήσεις της, έχει ανακοινώσει παίκτες που έχουν έρθει και ήδη βρίσκονται στα Χάνια Πηλίου και προετοιμάζονται με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τους συνεργάτες του. Υπάρχει ένα όνομα από την Βενεζουέλα, είναι 24 ετών, επιθετικός, κλασικός επιθετικός, όχι winger στις πλευρές, είναι περιοχής. Και ενδιαφέρεται η Καλαμάτα για τον αποκτήσει, έχουν γίνει επαφές, είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί κάτι, πρέπει και θέλει να πάρει παίκτη περιοχής η Καλαμάτα για να μπορεί να έχει, όπως λέμε, το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ είναι σχετικό βέβαια, γιατί μπορεί το βιογραφικό σε κάποιο παίκτη να λέει ότι μπορεί να πετύχει γκολ εύκολα, αλλά αλλάζει από ομάδα σε ομάδα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με τον επιθετικό από τη Βενεζουέλα για την Καλαμάτα και τις άλλες προσθήκες που επιζητεί, θέλει να κάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ανακοίνωσε πρόσφατα, ενώ ήταν μαζί στην προετοιμασία, είχαν κλείσει δηλαδή τον Ιγνιάτοβιτς, τον αμυντικό από την Σερβία, 25χρονος μπακ ο Ούρος Ιγνιάτοβιτς, αλλά και τον Ισπανό από τη Μοντζαβίκη, τον Άλεξ Πέρες, με ιταλικό διαβατήριο, Ισπανός και Μοντζαβίκη, αλλά με διαβατήριο από την Ιταλία, άρα παίζει σαν κοινοτικός ο Άλεξ Πέρες, που και αυτός είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας. Όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα και ο Ιγνιάτοβιτς και ο Πέρες βρίσκονται στην αποστολή και προπονούνται κανονικά υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Επίσημη ανακοίνωση εξάλλου όταν έφυγαν οι ομάδες, η ομάδα της Καλαμάτας για την προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου, ανακοινώθηκαν ο Σίγκουρσον, είναι η πιο δυνατή μεταγραφή βάση βιογραφικού, ο Βάργκας, ο Κωσταρικανός, ο Σίγκουρσον είναι Ισλανδός, ο Κωσταρικανός, ο Βάργκας, αυτοί έχουν ανακοινωθεί, ο Καρεάσο, ο Βασίλεβιτς, ο τερματοφύλακας από τη Σερβία, που αυτός έλεγαν κάποιοι που εμείς το είχαμε αναφέρει, ο 30χρονος, ότι δεν θα αποκτηθεί από την Καλαμάτα και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, παρότι υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν θα υπογράψει. Εμείς σας είχαμε πει ότι είχε κλείσει και ότι περιμέναμε να ανακοινωθεί. Να που έχει ανακοινωθεί και ο Νίκολα Βασίλεβιτς από την Καλαμάτα. Ήταν στον Ερυθρό Αστέρα, έπαιξε και σε άλλες ομάδες. Ενώ είχε και το Χούλιο Αλόνσο, που είναι ένας Ισπανός μπακ και τον έχει αποκτήσει η Καλαμάτα και βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους στην προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου. Ο Άλεξ Πέρες, ο Χάμζα, ένας παίκτης που ήρθε και ανήκει στην Καλαμάτα πλέον, ήταν από την ομάδα της Ελλάς Σύρου που τον είχε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας και πήγε και στον Ολυμπιακό από την Ελλάς Σύρου. Ενώ υπάρχει και ο Γκίνης, ένας θεματοφύλακας της Ελλάς Σύρου που τον απέκτησε και είναι επίσημα τερματοφύλακας για την ΠΑΕ Καλαμάτα. Ο 27χρονος είναι στο γκρουπ των τερματοφυλάκων της Μαύρης Θύελλας και ο Βασίλεβιτς βέβαια. Όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί δουλεύουν καθημερινά για να ετοιμαστεί η Μαύρη Θύελλα για την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία της Super League 1 μετά από 26 χρόνια, και πρέπει αυτή η παρουσία, ξαναλέω, να είναι δυνατή, να είναι δυναμική, γιατί δεν την παίρνει την Καλαμάτα να επιστρέψει πάλι σε β' κατηγορία και να γίνει ανσαντσέρ. Πρέπει να σταθεροποιηθεί και να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα που μπορεί σταθερά να παραμένει στη Super League 1.

Και στο τελευταίο κομμάτι της ενημέρωσής σας για σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου αφήσαμε το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ του 2026, φοβερό παιχνίδι χθες το Αργεντινή-Αίγυπτος, μετά το 0-2 για την Αίγυπτο γύρισε το παιχνίδι απίστευτο, από το 79 και μετά κατάφερε και πέτυχε 3 γκολ η Αργεντινή. Και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παγκόσμιο κύπελο, σε Μουντιάλ, να πετύχει 3 γκολ με ανατροπή ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο. Έχει συμβεί ποτέ, το έκανε η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση, του μεγάλου αυτού ποδοσφαιριστή, του κορυφαίου όλων των εποχών. Νομίζω όποιος το αμφισβητεί αυτό δεν πρέπει να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, μάλλον πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Και βέβαια είχαμε και το άλλο μάτς που όταν έχεις δει το Αργεντινή-Αίγυπτο βλέπεις το Βενεζουέλα-Ελβετία, Κολομβία-Ελβετία, λες τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό και τα υπόλοιπα, γιατί ήταν τόσο άτονο, τόσο άχαρο και τόσο βαρετό το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ελβετία, που πραγματικά κάποιοι δεν το είδαν κιόλας, και εγώ να σας πω την αλήθεια είδα μέχρι το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά είδα το πρωί τι είχε γίνει, ότι αποκλείστηκε στα πέναλτι Κολομβία. Η Ελβετία τώρα θα βρεθεί απέναντι στην Αργεντινή και να δούμε τα προημιτελικά που σας λέω είδηση σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Θα σας πω την είδηση σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Συνηθίσαμε, μάθαμε και μας άρεσε να θέλουμε κάθε μέρα, και όμως σήμερα δεν έχουμε ελεύθερο. Φύγετε, βγείτε βόλτες, κάντε ράντε, δεν έχει ποδόσφαιρο. Γυναίκες δεν ξέρω τι κάνετε, πηγαίνετε για μπάνιο. Ποδόσφαιρο σήμερα όχι, αύριο. Και τι μάτς έχει αύριο, έτσι? Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο 11 η ώρα το βράδυ. Εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη. Αν και η Γαλλία είναι το φαβορί, είναι η καλή ομάδα, είναι η ομάδα που λένε όλοι ότι τα έχει όλα, όμως το ποδόσφαιρο είδατε και το βλέπουμε, τίποτα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα συμβεί. Πάμε λοιπόν για αύριο στις 11 η ώρα το Γαλλία-Μαρόκο και μεθαύριο την Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο. Ισπανία-Βέλγιο λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ είναι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, και ενώ πάλι για Σάββατο μια μέρα ξεκούραση, και την Κυριακή θα έχουμε δύο παιχνίδια στις 12 η ώρα τη νύχτα, την Κυριακή Αγγλία-Νορβηγία, και στις 4 το πρωί, καλά αυτή η Αργεντινή όλο το πρωί πολύ μας βάζουν, Αργεντινή-Ελβετία 4 το πρωί ξημερώματα Δευτέρας. Δηλαδή πάει πολύ τώρα να καθίσεις 4 η ώρα να δεις το παιχνίδι, δύσκολο πολύ. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα προημιτελικά για το παγκόσμιο κύπελο, και σίγουρα φουντώνουν οι προβλέψεις τώρα, γιατί έχουν μείνει μεγάλα ονόματα όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή, βάζω αυτές τις μεγάλες ομάδες, και τα outsider Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία και Ελβετία. Το ερώτημα είναι ποιο ή ποια από τα outsider θα καταφέρουν να αποκλείσουν τους μεγάλους, κάποιους από τους μεγάλους. Αυτό θα αποδειχτεί και θα φανεί από αύριο.

Επειδή δεν έχουμε ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο μιλάω, θα σας πω εγώ τι μεταδόσεις μπορούμε να παρακολουθήσουμε σήμερα, γύρω από το ποδόσφαιρο εννοείται, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από τένις, το Wimbledon και τα υπόλοιπα στην Nova. Να πούμε ότι στην ERT Sports 2 έχουμε στο υβριδικό διαδικτυακό κανάλι της ERT, είναι το ERT Sports 2, Ισπανία-Κροατία, Euro Under 19. Ποδόσφαιρο, Ισπανία-Κροατία, κάτω των 19 το Euro, όπου εκεί μπορούμε να δούμε μεγάλα ταλέντα, που το παιχνίδι αυτό θα το δούμε ζωντανά στην ERT Sports 2. Ενώ υπάρχει διεθνές φιλικό παιχνίδι στις 7 η ώρα και είναι για τον Ολυμπιακό με τη Ράκοβ, θα παίξει ο Ολυμπιακός με τη Ράκοβ 7 η ώρα διεθνής φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, και 9 η ώρα πάλι για το Euro Under 19 στο ERT Sports 2 πάλι, στις 9 η ώρα θα παίξει η Ουκρανία με τη Γερμανία. Αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Αυτά και για σήμερα, φίλες και φίλοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωσης. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 11, λίγα λεπτά ή πολλά, θα δούμε. Γεια σας.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμεύσεων και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γροιλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμό στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, καθώς όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διαρεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου άλλο.

0: Κυρία, να υποθέσω.
1: Ακριβώς. Εδώ τώρα λοιπόν ο ιατροδικαστής νομίζω ότί έχει μία πρώτη άποψη. Απλά ορθώς και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
1: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη.
1: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
1: Ναι. Αυτό εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη μενήσεων και τέμνων, γιατί εκεί εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι σήμερα στα χρονικά της ιατροδικαστικής σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να δυστυχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέων, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λέων, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
1: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λέων, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα, μέσα σε χωριά, αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης που έχει περισσότερα. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

0: νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε, που έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση, για στάση από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφία σε καφέ της περιοχής. Ένα 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κλιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου, το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά τους τον 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράστηκε το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
3: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
3: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτη στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα, το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Γι' αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιαία. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. «86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα». Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανασυμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων 7 ετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου, Χρυσούλα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
1: Μάλιστα.
6: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικίνδυνοτητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από φόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αφθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσους των φυλακών ζητούν με γραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσους των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές.

0: διεπτών της πόλης, όπως είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζονται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα, και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωση σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους, που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης, με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά», θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ, ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γιατί γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης, με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής, και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους πρόοπτικη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χανώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
3: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτης το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψία τους, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας

0: και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διαφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Τη συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της τιμής του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς ρίκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύο στη Θεσσαλία. Η κίνηση λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε, από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση συναδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, άγρο εφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές, οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάνω χάρη, μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σας τα είπες, λόγω του αφθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων, Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμενε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια ότι το αρχοντικό Πυρσινέλα είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα.
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘΕ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσημείας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών, στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Part Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 10η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς, διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών, κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών, Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είναι πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μια κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουρντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
11: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγίπ Ερντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
10: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
9: Δεύτερη φορά που το θέτει.
10: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
9: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εγωγικών καίει την Άγκυρα.
10: Ακριβώς, και μέσω των μηνυμάτων που εξέμπευσε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλ, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ωστόσο, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
9: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
10: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
9: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
9: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
12: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το F-35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
9: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
13: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμωξ άκουσε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζει το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες. Και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσείς όμως ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
9: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
9: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
14: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας, κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
14: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπες εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
9: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
14: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
9: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
15: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές, και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
16: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
15: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
9: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
14: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
9: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
14: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία, και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
9: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα.

0: που ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλως αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάστηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
1: αυτό
0: η κατάσταση?
1: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
0: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές αερωές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης, Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή η Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
0: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, στον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως, μέσα στο σαφώς, πως βάσει το λεγόμενο και του κ.

0: Κουδωνή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κύριος Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις στο Sky, ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που επαναλαμβάνει πάντω πω ο οδηγικό στόχο τη Νέα Δημοκρατία παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση τη χώρα.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
0: Βεβαίως, απασχολεί το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
0: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις να πούμε για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
2: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
2: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ότι και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
3: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμούς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παραίτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
4: Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
5: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
6: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολος αγώνας. Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
7: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
6: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
7: Ναι.
6: Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια το αίτημα τη αντιπολίτευση για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντελιάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπω το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλήση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πω κανεί από του δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπω ορίζει ο κανονισμό τη Βουλή. Στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγκητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για αντιδημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλήση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το Πασόκ, υπογραμμίζοντας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδονή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
10: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Κινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Κινά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος, ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης?
12: Καλησπέρα καταρχήν, ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
12: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις της Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε, και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατά με μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της Αιγύπτου. Το βάρ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του, και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
12: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι. Όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και εδώ νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητία ποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίζεις.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
12: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνει μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
13: Σημεριντόρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
14: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως η νεκρή νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και αφορά μία επίθεση όπως φαίνεται στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio.
15: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια. Και κάπου εδώ το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 έφτασε στο τέλος του. Στην σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Zeppelin 106,7.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.